Δεν θα πάθει και αυτό. Και αν δεν έχει κάνει κάτι με την ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ, δεν θα πάθει και το ΕΕ,